0: Also wir bringen wir aber das auf was Level so dem Gang haben. Was Level so dem Gang haben?
1: Ja.
0: Kreko ja, kuzo sanam.
1: Wo kann ich mal noch was?
0: Ein Chem Gang haben.
1: Kuzo sanam to ka sera fast to. Also hat den βολάνε και ο κάποιος και όσα έτοιμα πάνε. Ο μάλλον πάνω. Βάρι βάρι βότσο. Εγώ πατέ, εγώ ακόμα κάνκα.